0: πλύντη.
1: Του σε κάθε μία μύτη ο διόδιο, σαν να μου να του λαριμίσε μισή του.
0: Του σε πάνε μία μύτη, η τακάει ο ζουή αμερίμο γέτο κοκομά βέμα. Ουνά μπορεί να μαζεγγείρα σάφι, ού επία σάφι, να κουσίκα κανούνι ζα
2: ουαγκάγκα. Ναι, σαν να γιου αμάλου ερέμια και του χουάκο. Έτω ότι με το κομπέτια, το μου χάνει.
0: Ανσί, planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
2: On ne m'a pas dit que c'est un peu comme la vie de Mouradi, food security, bashu baswaga,
3: FSBB.